πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με tour operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης είναι πλέον ορατές. Οι αναζητήσεις για διακοπές παρουσιάζουν πάγωμα, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, στον φετινό Μάιο υπάρχει μια αργοπορία στις τρέχουσες κρατήσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου της μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Εφόσον σημειώνει ο καιρός του Ρεθύμνου σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αίρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του βόρειου άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζός στο δόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ο οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μισθώσει διαμέρισμα μαζί με την κοπέλα του και βρέθηκε στο κενό μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπου φαίνεται να του δημιούργησαν υπερδιέργεση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα κατέθεσε η κοπέλα του. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο που είπε η Κρήτη στον 21χρονο νικήστρατο, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απίθυνε έκκληση να αποφευθούν φαινόμενα αυτοδικίας και βίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ. Ο ίδιος τόνισε πως η αλήθινη λεβεντιά δεν έχει σχέση με την εκδίκηση και τη χρήση όπλων, καλώντας την κοινωνία να πει όχι στη βία και στην αυτοδικία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τέτοια τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αφοπλισμού της Κρήτης. Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης συζύγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έγραν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με tour operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης είναι πλέον ορατές. Οι αναζητήσεις για διακοπές παρουσιάζουν πάγωμα, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, στον φετινό Μάιο υπάρχει μια αργοπορία στις τρέχουσες κρατήσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός

Μετεωρολογική υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το μήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του βόρειου άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζό στο δόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ο οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μισθώσει διαμέρισμα μαζί με την κοπέλα του και βρέθηκε στο κενό μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπου φαίνεται να του δημιούργησαν υπερδιέργεση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα κατέθεσε η κοπέλα του. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο που είπε η Κρήτη στον 21χρονο νικήστρατο, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απίθυνε έκκληση να αποφευθούν φαινόμενα αυτοδικίας και βίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ. Ο ίδιος τόνισε πως η αλήθινη λεβεντιά δεν έχει σχέση με την εκδίκηση και τη χρήση όπλων, καλώντας την κοινωνία να πει όχι στη βία και στην αυτοδικία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τέτοια τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αφοπλισμού της Κρήτης. Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης συζύγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έγραν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με tour operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία, αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης είναι πλέον ορατές. Οι αναζητήσεις για διακοπές παρουσιάζουν πάγωμα, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, στον φετινό Μάιο υπάρχει μια αργοπορία στις τρέχουσες κρατήσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου της μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του βόρειου άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζός στο δόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ο οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μισθώσει διαμέρισμα μαζί με την κοπέλα του και βρέθηκε στο κενό μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπου φαίνεται να του δημιούργησαν υπερδιέργεση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα κατέθεσε η κοπέλα του. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο που είπε η Κρήτη στον 21χρονο νικήστρατο, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απίθυνε έκκληση να αποφευθούν φαινόμενα αυτοδικίας και βίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ. Ο ίδιος τόνισε πως η αλήθινη λεβεντιά δεν έχει σχέση με την εκδίκηση και τη χρήση όπλων, καλώντας την κοινωνία να πει όχι στη βία και στην αυτοδικία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τέτοια τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αφοπλισμού της Κρήτης. Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης συζύγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έγραν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με tour operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνται.

0: Αύξηση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου της μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε LRG+.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του βόρειου άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζό στο δόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ο οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μισθώσει διαμέρισμα μαζί με την κοπέλα του και βρέθηκε στο κενό μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπου φαίνεται να του δημιούργησαν υπερδιέργεση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα κατέθεσε η κοπέλα του. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο που είπε η Κρήτη στον 21χρονο νικήστρατο, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απίθυνε έκκληση να αποφευθούν φαινόμενα αυτοδικίας και βίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ. Ο ίδιος τόνισε πως η αλήθινη λεβεντιά δεν έχει σχέση με την εκδίκηση και τη χρήση όπλων, καλώντας την κοινωνία να πει όχι στη βία και στην αυτοδικία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τέτοια τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αφοπλισμού της Κρήτης. Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης συζύγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έγραν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με τους operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης είναι πλέον ορατές. Οι αναζητήσεις για διακοπές παρουσιάζουν πάγωμα, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, στον φετινό Μάιο υπάρχει μια αργοπορία στις τρέχουσες κρατήσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός, η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου της μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.
0: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά

0: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
1: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
0: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
1: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
0: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
1: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
1: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του βόρειου άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζός στο δόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ο οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μισθώσει διαμέρισμα μαζί με την κοπέλα του και βρέθηκε στο κενό μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπου φαίνεται να του δημιούργησαν υπερδιέργεση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα κατέθεσε η κοπέλα του. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο που είπε η Κρήτη στον 21χρονο νικήστρατο, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απίθυνε έκκληση να αποφευθούν φαινόμενα αυτοδικίας και βίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ. Ο ίδιος τόνισε πως η αλήθινη λεβεντιά δεν έχει σχέση με την εκδίκηση και τη χρήση όπλων, καλώντας την κοινωνία να πει όχι στη βία και στην αυτοδικία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τέτοια τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αφοπλισμού της Κρήτης. Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης σύζυγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έγκραν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με tour operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης είναι πλέον ορατές. Οι αναζητήσεις για διακοπές παρουσιάζουν πάγωμα, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, στον φετινό Μάιο υπάρχει μια αργοπορία στις τρέχουσες κρατήσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός, η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου της μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το τάμπλετ που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση

0: Τσάκης. Μονοτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
1: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Έκπτωση! Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίστη λιωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Η
0: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Αρακάς φρόζο ενός κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 €. Φρυγανιές φόρμα σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 €. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6x2 δώρο 5,98. Ουίσκι βάτ 69 13,64.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
4: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
4: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
4: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 € το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τραγικό τέλος είχε ένας 56χρονος άνδρας χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ, επί του βόρειου άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας κινούνταν πεζός στο δόστρωμα, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό, όταν ο οδηγός γιοταχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του και τον χτύπησε. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 56χρονο, όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έπεσε από τον 5ο στον 4ο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μισθώσει διαμέρισμα μαζί με την κοπέλα του και βρέθηκε στο κενό μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπου φαίνεται να του δημιούργησαν υπερδιέργεση, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα κατέθεσε η κοπέλα του. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο που είπε η Κρήτη στον 21χρονο νικήστρατο, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος απίθυνε έκκληση να αποφευθούν φαινόμενα αυτοδικίας και βίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ. Ο ίδιος τόνισε πως η αλήθινη λεβεντιά δεν έχει σχέση με την εκδίκηση και τη χρήση όπλων, καλώντας την κοινωνία να πει όχι στη βία και στην αυτοδικία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τέτοια τραγικά περιστατικά δεν πρέπει να θεωρούνται κανονικότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αφοπλισμού της Κρήτης. Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθομολογία δράστη όσο και της 56χρονης σύζυγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στιγερή δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έγκριναν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη του συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα. Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της ασφάλειας Ρεθύμνου. Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά τον ισχυρότερο πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού. Οι πρώτοι μήνες του έτους είχαν δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας, καθώς οι προκρατήσεις κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, οι συμφωνίες με τους operators έκλειναν με αυξημένες τιμές και όλα έδειχναν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για αφίξεις και έσοδα. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν απότομα το κλίμα. Η νέα περίοδος αστάθειας επηρεάζει ήδη τη διεθνή ταξιδιωτική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας που αρχίζουν να αποτυπώνονται και στις κρατήσεις προς την Ελλάδα. Ο τουρισμός άλλωστε είναι από τους πρώτους κλάδους που αντιδρούν σε κάθε διεθνή κρίση, καθώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Στην Κρήτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με αυξημένη ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Το νησί εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης είναι πλέον ορατές. Οι αναζητήσεις για διακοπές παρουσιάζουν πάγωμα, ενώ όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες καθυστερούν να ολοκληρώσουν την κράτησή τους, επιλέγοντας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν λάβουν οριστικές αποφάσεις. Μάλιστα, στον φετινό Μάιο υπάρχει μια αργοπορία στις τρέχουσες κρατήσεις. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός, η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου της μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Νεφώς σημειώνει ο καιρός του Ρέθυμνου σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
6: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
7: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
6: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
7: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
6: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticsiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
9: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
9: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
9: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
9: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
15: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: υπό ακραμιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε τρία μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πανόρμου Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν τόσο το δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίσκλειο τυρί αγελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία.

0: συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συνδυχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους και Παστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμου Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: ψεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Όλα τα προϊόντα Σάιος, σαμπουάν, κοντίσιονερ, αφρή μαλλιών και λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9 και 88. Βαφή μαλλιών Παλέ 3 και 38. Μαλακτικό Λενόρ 59 μεζούρες 3 και 74.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
10: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
11: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
10: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
11: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
10: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
11: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τηλέφωνο 28

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμο talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμο Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό ακραμιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε τρία μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πανόρμου Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό ακραμιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε τρία μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μία φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμέλη και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα η
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Ψεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Η μης κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340-20737.
9: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

άνοιξα και ο τρόπος είναι απλός. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός και γλίτωσα από όλους σας τελείως και τελώς. Εδήλωσα τρελός, εδήλωσα τρελός, δεν έχω ούτε να

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους, σκεπαστής Ρουμέλη και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνευμαπονότης διευθύνσης έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το τάμπλετ που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, στίκες αλλά και επώνυμες στίκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Dallas FM 88,6 και dallasfm.gr.

0: γυρνάω πίσω ξανά. Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο-Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 730.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Αρακάς φρόζο ενός κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 ευρώ. Φρυγανιές φόρμα σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 ευρώ. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,98. Ουίσκι βάτ 69 13,64.
5: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

ίδιο σώμα τενούνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συνδυχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους και Παστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο-Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη, τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο, παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός pavlesm.gr.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: ψεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρού!

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάου καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Plus FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνευμαπονότης διευθύνσης έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810 237 797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους, σκεπαστής Ρουμέλη και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο-Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνευμαπονότης διευθύνσης έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

γνωρίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

σκομπάρσος με προφίλ κουρέλας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό ακραμιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μία φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμέλη και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026. Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340 20 737.

λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: σκοτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?
3: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
4: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό ακραμνιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μία φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμέλη και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πανόρμου Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο
0: επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Όλα τα προϊόντα Σάιος, σαμπουάν, κοντίσιονερ, αφρή μαλλιών και λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9,88. Βαφή μαλλιών παλέ 3,38. Μαλακτικό Lenore 59 μεζούρες 3,74.
3: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συνδυχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους και Παστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο-Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834 020 030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: ηλικία από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε τρία μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκης ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συνδυχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους και Παστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμου Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Υπό ακραμνιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε τρία μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μία φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμους και Παστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των Supermarket Σίνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό ακραμιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε τρία μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μια φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, σκεπαστής Ρουμελή και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πανόρμου Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε. Στην υπογραφή της απόφασης για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ για δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα προέβη χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών για τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης προβλέπονται 11 θέσεις ιατρικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε βασικές και κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Υπό ακραμιστικότητα και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά σήμερα το βράδυ η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της 56χρονης συζύγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να συνοδεύουν κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αρχές φοβούνται για εντάσεις ή ακόμη και απρόβλεπτες αντιδράσεις λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει υπόθεση και της κοινωνικής φόρτισης που επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματηρό περιστατικό. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση. Κράτος είναι ο κίνδυνος όχι μόνο να χαθούν οι αποζημιώσεις, αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή των προκαταβολών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν σε όσους αγρότες και παραγωγούς επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2022. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, εστιάζουν σε 3 μέτωπα για τα οποία έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς και το Υπουργείο απαντήσεις, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί. Με επιστολή του το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Ταταράκη ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει, ενώ σχετικά ερωτήματα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές Μανώλη Συντιχάκη και Μανώλη Χνάρη. Το απόλυτο μπάχαλο φαίνεται πως θα έχουν να διαχειριστούν για ακόμα μία φορά συμπολίτες μας, με αφορμή την ανάρτηση του κτηματολογίου της περιοχής Πανόρμου, Σκεπαστής, Ρουμέλη και Εξάντη, όπου διαπιστώνεται ότι το κτηματολόγιο δεν έχει λάβει υπόψη του την ανάκληση της απαλωτρίωσης του 2014 για το κόμβο Πάνορμο-Εξάντη, που ασφαλώς δεν έγινε.